Clap your hands. Ora 6 FM, sempre for the win standard time, αλλά 5.29 να βάλω τρόπο βασικά. Από νου είναι το time check. Αν την κοινάτω σε cell phone, plus gold, μαγε καλά. Σημαίνει και να χάνω τα καλή μου σάγια, ρίχα DJ Turbo, πέρο, σε κέτ και ελάω μαγαλό ταχάν. Σε cell phone, plus gold, που την χάμα κανανάει. Σημαίνει και σε κέτ, αν είναι να ζηλε μαγαλό ταχάν, αλλά μην τα κέγει, βαρα βαρα, ξάγια. Pindi po na, ha? Magaliwa.